ξέρεις ποιος αγαπά τον Άρο. Ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Με το καιρό για νεμικές παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, επάψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.

πάντα θα νιώσεις αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

Με τον καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

με το καιρό για νεμικές παβούνε και οι αντάρες. Παβούνε και οι αντάρες, έπαψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

πάντα θα νιώσεις αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.